και εγώ το κάτω το. Αχρόν με έχω το τι ερωήμεν. Είμαι αγαπημένο το πρόγραμμα.